0: καινούριο.
1: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4
0: 106,4 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

άφησε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου τον καιρό. Για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω.

Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
1: Η ώρα είναι 4.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Για μια πόλη, που ποτέ δεν κοιμάται. Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Ακούγεται δυνατά.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
0: Μακεδονίσα 106,4.

0: στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά
2: 106,4.
1: Στο σπίτι
0: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4
0: 106,4
2: Μακεδόνισσα, Μακεδόνισσα.
0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Πιέστε την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
0: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη. Καβάλα. Ο σταθμός. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: ραδιόφωνο που ξέρει να αγαπά, αγαπιέται με πάθος. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

καλημέρα ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιομακεδόνισσα, Μακεδόνισσα, 106,4.

0: αγκαλιάζεις, δε θα μου γκρινιάζεις όταν με συναντάς.
1: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
2: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στη Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες και κάνουμε φραγή στις κακές σκέψεις. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr. Δυνατά στην καρδιά σου.
1: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ, δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
4: Κινητό 694-2290-722.
5: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
6: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

0: κεντρική οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
2: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ μιλάει η μουσική. Μιλάει η μουσική.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4
0: 106,4 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Δόνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
2: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
1: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
2: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
2: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
1: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
2: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
3: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίζουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.
7: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Παίζουμε τα καλύτερα.

Για χίλιους λόγους με ένα αστέρι θα το σκοτώσω, δεν μπορεί. Το περσινό μας καλοκαίρι

0: στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά
2: 106,4.
1: Στο σπίτι
0: 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.

Το ραδιόφωνο που ακούει όλος ο πλανήτης. Μακεδόνισσα 106,4. Όπου και αν βρίσκεσαι, με ένα κλικ ακούς μόνο επιτυχίες. www.makedonissa.gr.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781. Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία, Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας, στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
4: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
5: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
6: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
6: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
5: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
6: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69 98 130 510.
7: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση τα αγαπάμε λίγο περισσότερο, ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ, γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό, με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
8: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
9: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Α όπως αξιοπιστία. Α όπως άμεση εξυπηρέτηση. Α όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
10: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
11: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
10: Στην ποιότητα των κρεάτων.
11: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
10: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
11: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
10: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
11: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
10: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
12: Η συχνότητα
13: 106,4.
12: Η πόλη
13: Καβάλα.
12: Ο σταθμός
13: Μακεδόνισσα.
12: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

καλημέρα ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιο Μακεδόνισσα, 106,4.

0: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Τα έμαθες τα νέα.
2: Ποια νέα?
1: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
2: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
1: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπολείο Θεόφιλος 2 σε 1.
2: Σοβαρά? Τέλεια!
1: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
1: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
3: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
1: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
3: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπολείο Θεόφιλος.
1: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
3: Delivery 2512 511 929.
1: Ανοιχτά και την Κυριακή.
3: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
4: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
5: Μακεδόνισσα 106,4.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
3: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
4: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
3: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
4: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
5: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
6: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
7: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
6: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
7: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
5: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
6: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
7: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enforce.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
8: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
9: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
8: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
9: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
10: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
9: Puma Therm.
10: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
11: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
10: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
11: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
10: Puma Therm.
11: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
10: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
11: Πάρτε το ζεστά.
12: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
13: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
14: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
15: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
14: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
15: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
14: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
15: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
14: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
16: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
17: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
16: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
17: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
16: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram, Spinzos Good Furniture.
18: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζη Γαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.

0: 10 χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί επιπλό σημαίνει ιδέα.
2: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
3: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
2: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
3: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
4: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
7: Τι έκανες?
6: Πώς, πού?
7: Λέγε, πώς θα σου είπε.
6: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
8: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
9: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
8: Συνεργείο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22 740.
9: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.

0: ηλεκτρικό Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-042-940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
2: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
2: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί,
2: πρωινό,
3: καφές,
2: γλυκό,
3: τούρτες,
2: παγωτό.
3: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη
2: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Κάποιοι το λένε χαρούμενα. Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.

Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χθες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Ακουστικά. Η συχνότητα 106,4. Η πόλη. Καβάλα. Ο σταθμός. Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Κράτα γερά μέσα σου τα ζώπηρα της πίστεως που παρέλαβες από τους γονείς σου. Η Ελλάδα είναι η χώρα των μεγάλων αγώνων για την κατήσχηση των μεγάλων ιδανικών.

0: Μακεδόνισσα.
1: Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα.
2: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάθιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.

0: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-5743.
4: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
2: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 2591024016.
3: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Ανδραφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna. Κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 22400 και 47670.
4: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
5: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
4: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
6: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333.
7: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευά είδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευά είδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510 833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
8: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
9: Κάθε συνταγή το διαβατήριο για την απόλαυση.
8: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico.
9: Μυστικά γεύσεις ψημένα σε ξυλόφωνο.
8: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
9: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
8: Μερίδα μπιφτέκι φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
9: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
8: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
9: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
8: Delivery στο 2510-391-242.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Μακεδόνισσα 106,4.

Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί? Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Α, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
1: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
0: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
1: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
0: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
1: Ψωμί.
0: Πρωινό.
1: Καφές.
0: Γλυκό.
1: Τούρτες.
0: Παγωτό.
1: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
0: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
1: Όλα του ψωμιού τα είδη
0: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
2: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
3: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
2: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
3: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
2: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
4: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
5: Of course!
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά!
7: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών. Κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες. Με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία. Σύγχρονος χορός. Κοντεμποράρι. Μοντέρνο jazz. Street hip hop. Latin ladies. Dance hall. High heels. Και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
8: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
8: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
8: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
10: Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
2: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
3: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
2: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
3: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστία Ντίνος.
2: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
4: Μα καλά. Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε. Σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Ρένταλ βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
8: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
9: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
8: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
9: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-6 Οδηγικής Αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
9: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.

0: ενηλίκων με εξειδίκευση στα πιστοποιητικά TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT.
1: Κλείστε θέση σωστά, οικονομικά. Με επιτυχία.
0: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Ομονία 60, Καβάλα. Τηλέφωνο 2513-00-7494. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent.
1: Ό,τι κάνεις, κάντο Excellent.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 40 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
4: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
5: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
4: Για το φορτηγό λέω.
5: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
4: Σόπα!
5: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
6: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
7: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
7: Κινητό 694-2290-722.
8: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά. Χωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις, μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
10: Η μουσική αρχίζει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Κάποιοι νισταγμένα.
1: Μέρα.
0: Κάποιοι το λένε με ένα χαμόγελο. Εμείς με μουσική. Καλημέρα με Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr. Δυνατά στην καρδιά σου.

0: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
2: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
1: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
2: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
3: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
2: Puma Therm.
3: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
2: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
3: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
2: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
3: Puma Therm.
2: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
3: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
2: Πάρτε το ζεστά.
4: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-66-1019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα είδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton Kipal.
8: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
9: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
10: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
9: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
10: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
9: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
10: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
9: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
11: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
12: Γεια σας, είμαι η Μαλού και μαζί ακούμε Ράδιο Μακεδόνισσα στους 106,4.
13: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.

δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
5: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
6: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
5: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
6: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
5: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
6: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69 98 130 510.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
8: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
9: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
10: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
9: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
10: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
11: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο εθνικής οδού Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
12: Δύναμη που καθυλώνει.
13: Καμπύλες που γοητεύουν.
12: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
13: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
12: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
13: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
12: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
13: Εντοπισμό βλαβών.
12: Έγκυρη διάγνωση.
13: Γνήσια ανταλλακτικά.
12: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
13: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
12: Βασίλης Σταθόρης.
13: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
12: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
13: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
14: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
15: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
16: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
17: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
15: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια? Με τις πετσέτες, κουβέρτες.
17: Και αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
18: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
19: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
20: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.
1: Δεν έχει σημασία με ποιον κοιμηθήκατε χθες βράδυ. Σημασία έχει ότι ξυπνήσατε με Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Espresso & Colatio. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Espresso. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα Espresso & Colatio. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Espresso & Colatio. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μακεδόνισσα. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
2: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
3: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
2: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
3: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
2: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
3: Ψωμί.
2: Πρωινό.
3: Καφές.
2: Γλυκό.
3: Τούρτες.
2: Παγωτό.
3: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
2: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
3: Όλα του ψωμιού τα είδη.
2: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
4: Μεταχειρισμένο από την Trade Car, σημαίνει After Sales Full Free Trade Car, Βογιατζάκης Γιώργος, Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία, αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car, το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποίηση.

0: Μένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 2521-0-66100.
1: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσικλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σιμεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί επιπλό σημαίνει ιδέα.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι. Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 2264 81, κινητό 6948 460 805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Ραδιο Μακεδόνισσα 106,4.
6: Μακεδόνισσα 106,4.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.

0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
2: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
1: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
2: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
0: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
2: Puma Therm.
0: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
3: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
0: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
3: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
0: Puma Therm.
3: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
0: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
3: Πάρτε το ζεστά.
4: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση? Σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
4: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
6: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
7: Of course!
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά.
9: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
10: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
9: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510-391122 και 6945-753-959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
11: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
12: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
11: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, 2ο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2590-24942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-022-559.
12: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
13: Υπάρχουν 106,4 λόγοι που έχεις κολλήσει εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
4: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι, απόσταγμα παράδοσης.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
6: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, mini bus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
7: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
8: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον νομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23-193.
9: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
10: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
9: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam.
10: Ψήθηκες.
9: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
11: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
3: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
3: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Παίζει τα πρώτα. Πρώτος.

0: Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα, κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
3: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
4: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
3: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Wood Furniture.
5: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
6: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
5: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
6: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
5: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
6: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
5: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-637040.
6: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
7: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
8: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
7: Στην ποιότητα των κρεάτων.
8: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
7: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
8: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
7: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
7: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
9: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
10: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
9: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
10: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 33 4-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
11: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920 93 78.

0: 89 και η ιστοσελίδα μας www.arabagispavlastil.gr. Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Ακούγεται δυνατά.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ. Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7. Δύναμη που καθυλώνει.
1: Καμπύλες που γοητεύουν.
0: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
1: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
1: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
0: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
1: Εντοπισμό βλαβών.
0: Έγκυρη διάγνωση.
1: Γνήσια ανταλλακτικά.
0: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
0: Βασίλης Σταθόρης.
1: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
1: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
2: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 2591-024-016.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
3: Πώς, πού?
4: Λέγε πόσα σου είπε.
3: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
8: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
7: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
9: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
10: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
9: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
10: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
9: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
10: Ψωμί.
9: Πρωινό.
10: Καφές.
9: Γλυκό.
10: Τούρτες.
9: Παγωτό.
10: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
9: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
10: Όλα του ψωμιού τα είδη.
9: Θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
11: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
12: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
13: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
14: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
13: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
14: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
13: 4ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
14: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
13: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
15: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510 2264 81, κινητό 6948 460 805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
16: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510 833 500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
17: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. 3ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
18: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
19: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
20: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

ίσως λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι κι άλλα θα χάσεις.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 106,4. 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Λεξιλόγιο, excellent. Γραμματική, excellent. Προφορικά, excellent.
1: Μα είναι σε όλα άριστος.
0: Μα φυσικά, μόνο στο excellent. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, ρώσικα, ρουμάνικα και βουλγάρικα.
2: Ολιγομελή παιδικά και εφηβικά τμήματα με ατομική προσέγγιση για άριστα αποτελέσματα.
3: Ταχύρυθμα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων με εξειδίκευση στα πιστοποιητικά TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT.
4: Κλείστε θέση σωστά, οικονομικά. Με επιτυχία.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Ομονία 60, Καβάλα. Τηλέφωνο 2513-00-7494. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent.
4: Ό,τι κάνεις, κάνε το Excellent.
5: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέ μποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
6: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζή Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Ρενό, Ντάτσια, Πεζό, Σιτροέν και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
8: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
9: But first, coffee.
8: Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
10: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
11: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
10: Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψήθηκες. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
12: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου?
13: Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
14: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
12: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
14: Κι αυτά στο Λόλακα. Τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
8: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλήσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
14: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945 963 516.
15: Ράδιο Μακεδόνισσα.
16: Ράδιο Μακεδόνισσα. 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Χεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
2: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
3: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
2: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
3: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
2: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
4: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
5: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
6: Στο Αμέθης. Καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
5: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
6: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
7: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
8: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
7: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
7: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
8: Στο Περιγιάλι απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
7: Πρώτο σε όλα του.

0: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
1: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του ΑΑ ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίω, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Boss τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
2: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
2: 104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
3: Citroën, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα

0: ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
1: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
4: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
5: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
5: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
4: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
5: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
6: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Λάρισα 106,4. Συντονιστείτε.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4
0: 106,4
2: Μακεδόνισσα, Μακεδόνισσα.
0: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχίας σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της αγγλικής φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
4: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
5: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
4: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
0: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-392333.
6: Ποδρόμο, δεν τον κατακτάς, τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
0: Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ράδιο Μακεδόνισσα και στο Facebook. Όλα τα αγαπημένα σου ανεβαίνουν και σε ανεβάζουν.

Τόση χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα που

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
0: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
4: Ζεστά, πολύ ζεστά.
3: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
4: Δεν κάνω πλάκα φίλε μου, ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
5: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
4: Puma Therm.
5: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
6: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
5: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
6: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
5: Puma Therm.
6: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
5: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
6: Πάρτε το ζεστά.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
8: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί. Στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 043 020.

0: ΕΣΠΑ Ελεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
5: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
5: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
6: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
4: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
5: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
6: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
8: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
7: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο, μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
8: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
7: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
8: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
7: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
8: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
9: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
10: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
11: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
10: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
11: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφωνο.
10: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
11: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
10: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
11: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
10: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
11: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
10: Delivery στο 2510-391-242.
12: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso & Colazio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
13: Μεταχειρισμένο από την Trade Car, σημαίνει After Sales Full Free Trade Car, Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζηλαζαρίδη. Μία εταιρεία, αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car, το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος, Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210 66100.
14: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Τηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
15: Of course!
16: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις Αγγλικών, Γερμανικών, Πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά.
17: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
18: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
17: Snack Bar Ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack Bar Ψιστήρι Armam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
19: Ραθείο Μακεδόνισσα 106,4.
20: Μακεδόνισσα 106,4.
21: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες και κάνουμε φραγή στις κακές σκέψεις. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 25 10 32 62 30.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Δύναμη που καθυλώνει.
5: Καμπύλες που γοητεύουν.
4: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
5: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
5: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
4: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
5: Εντοπισμό βλαβών.
4: Έγκυρη διάγνωση.
5: Γνήσια ανταλλακτικά.
4: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
4: Βασίλης Σταθόρης.
5: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
4: Τηλέφωνο για ραντεβού 25 10 326 597.
5: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
6: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
7: Μακεδονίσα 106,4.

Η καλή μέρα ξεκινάει και τελειώνει εδώ, στους 106,4. Ραδιομακεδόνισσα, 106,4.

Ραδιομακεδόνισσα. Η νούμερο 1 επιτυχίες. Ακούστε.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: Δόνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
2: Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
3: Στην πρώτη γουλιά, κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
5: Μαρμαρά Θερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
6: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
5: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Θερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0-24-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
6: Μάρμαρα Δερμιτζάκη. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
7: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-57-43.
8: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
9: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387, στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental. Το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
10: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακού συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510 227 686.
11: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
12: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
13: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
12: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
13: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
14: Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας ΜΑΝ μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
15: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Παίζουμε τα καλύτερα. 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
1: Λεξιλόγιο, excellent. Γραμματική, excellent. Προφορικά, excellent.
2: Μα είναι σε όλα άριστος.
1: Μα φυσικά, μόνο στο excellent. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, ρώσικα, ρουμάνικα και βουλγάρικα.
3: Ολιγομελή παιδικά και εφηβικά τμήματα με ατομική προσέγγιση για άριστα αποτελέσματα.
4: Ταχύρυθμα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων με εξειδίκευση στα πιστοποιητικά TOEIC, YELTS, TOEFL, GMAT.
5: Κλείστε θέση σωστά, οικονομικά. Με επιτυχία.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Ομονίας 60, Καβάλα. Τηλέφωνο 2513-00-7494. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent.
7: Ό,τι κάνεις, κάντο Excellent.
8: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
9: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε με απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάθιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο μυτιλίνης αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19 ευρώ και 90 λεπτά.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4 ευρώ και 35 λεπτά το κιλό. Και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6 ευρώ και 25 λεπτά.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9 ευρώ και 95 λεπτά.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο. Θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
3: Κούπα Espresso and Colatio. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ

0: πόλη σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην Κεντρική Οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση. Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψήθηκες. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
2: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
3: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
2: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
2: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
3: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
2: Πρώτο. Σε όλα του.
4: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
5: Σπίντζο Τηλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
4: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
5: Σπίντζο Τηλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
4: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
6: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
7: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
8: Τι έκανες?
7: Πώς, πού?
8: Λέγε πόσα σου είπε.
7: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
9: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
10: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
9: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
10: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
11: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
12: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
11: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
12: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
11: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
12: Ψωμί.
11: Πρωινό.
12: Καφές.
11: Γλυκό.
12: Τούρτες.
11: Παγωτό.
12: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
11: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
12: Όλα του ψωμιού τα είδη
11: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
13: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία. Γλυκές και αλμυρές λιχουδιές. Φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα. Πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
14: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-226481, κινητό 6948-460-800 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
15: Citroën, καλημέρα σας.
16: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έω σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι, ονειρεύομαι?
15: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
16: Α, ευχαριστώ.
17: Αχ, ο πέμπτος σήμερα. Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
18: Citroën Anko. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
19: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
20: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
21: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια.

0: Στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτερ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζηραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
1: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Σέρβις στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973 643 331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
3: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
4: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 25910-24016.
5: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
6: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης, κέντρα εξυπηρέτησης αγροτών και επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
3: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
7: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
3: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
7: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
8: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
7: Puma Therm.
8: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
9: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
8: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
9: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
8: Puma Therm.
9: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
8: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
9: Πάρτε το ζεστά.
10: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε Δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
11: Η ώρα είναι 2.

Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. 106,4. Οι επιτυχίες είναι εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
2: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
2: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
2: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
2: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
2: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
2: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
2: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών. Κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες. Με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία. Σύγχρονος χορός, κοντέμποραρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
2: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρου ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφίχατζη Λαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 25210-66100.
5: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Mercedes S-Class, Dom Perignon 1995, Louis Vuitton, Kipal.
9: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
10: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
11: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
10: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
11: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά outlet.
10: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521 107 113.
11: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
10: Νοικοκυρά outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510 838 505.
12: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
13: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
12: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
13: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
10: Ότο Μότο Σέρβις. Κατσίκας. Στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίο, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα Sassman μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, ατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Auto Moto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
14: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
15: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
14: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
15: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου? Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
14: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφαία προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
15: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
14: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας, στο Φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
15: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
16: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
17: Μακεδόνισσα 106,4.
18: Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι
17: στο ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: και στην περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
1: Φέτος το καλοκαίρι δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία της Νέας Ηρακλίτσας. Απόλαυσε αυθεντικές ιταλικές γεύσεις, φρέσκες πίτσες, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει μπάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στις γύρω περιοχές. Τηλέφωνο 2594-022-888.
2: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
3: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2250.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systic Ball συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Systic Ball σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα, καθώς και στο website www.isticballkouros.gr.
2: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
3: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
2: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
3: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
3: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
2: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
3: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
5: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.

0: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε. Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
1: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
2: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
1: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
2: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς, που χρόνια τώρα μας επιλέγετε.

0: και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
1: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Καβάλα.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Δύναμη και αξιοπιστία Steel. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
1: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
2: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
1: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
2: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
1: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
2: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
3: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
4: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
3: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 25 91 0 24 942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 25 22 0 22 559.
4: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
5: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Θηλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
6: Of course!
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά!
8: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις!
9: Α, για σένα λέγαμε τώρα! 1065 χρόνια θα ζήσεις!
8: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα! 1065 κομμάτια έγινα!
9: Παιδιά, βάλτε ζώνη! Σας το έχω πει 1065 φορές!
10: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anko Karepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Καβάλας Ελευθερούπολης. Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-326292.
9: Τα έμαθες τα νέα.
11: Ποια νέα?
9: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
11: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
9: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
11: Σοβαρά? Τέλεια.
9: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
9: Πρόοδο
6: Ρόδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
12: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
6: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
12: Ρόδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
6: Κάθε μέρα 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
12: Delivery 2512 511 929.
6: Ανοιχτά και την Κυριακή.
12: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων ECO ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ECO ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
14: Το πάθος για εξερεύνηση μας οδηγεί στη λεωφόρο, στο δρόμο, στο στενό, στο νέο Kia Picanto. Με στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect, προηγμένα συστήματα ασφαλείας ADAS, Navigation και 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

0: επίσημος έμπορος και επισκευαστής Kia για τους νομούς Δράμας, Καβάλας, DK Auto Store Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο 7ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521043020.
1: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση. Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι R-Mam. Ψηθικές. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
2: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Αυτό που νομίζεις είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο. Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι. Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
1: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
0: Δείτε εδώ! Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
1: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
0: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
1: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power 67 μεζούρες, σούπερ τιμή μόνο 9,95 €.
0: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
1: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης. Η ζωή μας, ο τόπος μας.
2: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση? Η απάντηση είναι Αλεξιάδης. Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο otoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 391122 και 6945 753959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
3: Ήρθε η ώρα να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας και να πάτε μια βόλτα στον παράδεισο.
4: Οι πηγές του παραδείσου. Μέσα στη δροσιά, στη φύση και το πράσινο. Δίπλα στα τρεχούμενα νερά, τις λίμνες και τους καταράκτες. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ, το ποτό ή το φαγητό σας. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και σας υποσχόμαστε μία αξέχαστη εμπειρία.
3: Οι πηγές του παραδείσου. Ο απόλυτος προορισμός για τις εκδρομές και τις εξορμήσεις σας.
4: Ιδανικός χώρος για τον γάμο, τη βάπτιση και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
5: Πηγές του παραδείσου στις πηγές Βοηράνης. Από τον Άγιο Αθανάσιο Δράμας στο δρόμο προς τα Κύρια.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
6: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.
11: Ράδιο Μακεδόνισσα

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα, χωρίς κούπα καφέ, χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι, πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Αττική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
1: Κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
0: Πήραμε ένα κομμάτι ξύλο. Το επενδύσαμε με τη μαστοριά μισού και πλέον αιώνα. Του δώσαμε κομψότητα και στυλ. Προσέξαμε και την παραμικρή λεπτομέρεια και το μετατρέψαμε σε έπιπλο κεσίδης. Ξύλινες επενδύσεις, εντυχιζόμενες κουζίνες, ειδικές κατασκευές και κεσίδης. Και τώρα, στην έκθεσή μας θα βρείτε μια απεριόριστη ποικιλία από σαλόνια, τραπεζαρίες, παιδικά, κρεβατοκάμαρες με επώνυμα στρώματα, στις χαμηλότερες τιμές, με την υπογραφή Κεσίδης. Έπιπλο Κεσίδης. Εθνική Οδός, Καβάλας Δράμας, στο Πολύστυλο.

0: επειδή τα εργαλεία κάνουν τον μάστορα, κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδική τεχνολογία. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210 22400 και 47670.
1: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι, το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτόφυτο Καβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι, με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 25 94 77 07 03. Τσίπουρο Μυρογιάλι, απόσταγμα παράδοσης.
2: Λεξιλόγιο, excellent. Γραμματική, excellent. Προφορικά, excellent.
3: Μα είναι σε όλα άριστος.
2: Μα φυσικά, μόνο στο excellent. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, ρώσικα, ρουμάνικα και βουλγάρικα.
4: Ολιγομελή παιδικά και εφηβικά τμήματα με ατομική προσέγγιση για άριστα αποτελέσματα.
5: Ταχύρυθμα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων με εξειδίκευση στα πιστοποιητικά TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT.
6: Κλείστε θέση σωστά, οικονομικά. Με επιτυχία.
5: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Ομονίας 60, Καβάλα. Τηλέφωνο 25 13 00 74 94. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent.
6: Ό,τι κάνεις, κάντο Excellent.
7: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
8: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
7: Πιτσαρία εστιατόριο, Ιλφόρνο Αντίκο.
8: Μυστικά γεύσης, ψημένα σε ξυλόφουρνο.
7: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
8: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
7: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένο από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
8: Ιλφόρνο Αντίκο. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
7: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
8: Πιτσαρία εστιατόριο Ιλφόρνο Αντίκο στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
7: Delivery στο 2510-391-242.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν χρειάζεται αλλαγή. Χρειάζεται Τσίλικο Cars.
10: Στις κρινίδες Καβάλας, η φροντίδα του οχήματός σου αποκτά άλλη αξία.
9: Υπηρεσίες πλυντηρίου. Από απλό εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο μέχρι βιολογικό καθαρισμό, αποβακτηρίωση, γυάλισμα φαναριών, αλυφές επαναφοράς χρώματος και κερί προστασίας.
10: Εμπορία αυτοκινήτων. Ψάχνεις το επόμενο όχημά σου. Επίλεξε μέσα από ελεγμένα αυτοκίνητα με δυνατότητα ανταλλαγής, αγοράς ή μεσολάβησης.
9: Αξεσουάρ. Βρες τα κορυφή. Φέα προϊόντα περιποίησης για το αυτοκίνητό σου.
10: Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματικό εξοπλισμό και εγγύηση ποιότητας.
9: Τσίλικο Cars. Θα μας βρεις στις κρινίδες Καβάλας στο φανάρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-6370-40.
10: Τσίλικο Cars. Δώστε αξία στο αυτοκίνητό σας.
11: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, mini bus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε 2 σημεία, στο Μικροχωριδάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387. Στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
3: αμέτρητες επιλογές. Αυθεντικότητα που ξεχωρίζει. Δεν μιλάμε για μια απλή εταιρεία επίπλων, μιλάμε για το έπιπλα για όλους. Το brand που σου προσφέρει αυτό που χρειάζεσαι στις πιο προσιτές τιμές της αγοράς. Trust me! Επιλέξτε καναπέδες με ξεχωριστά υφάσματα, μοντέρνα κρεβάτια, άνετα ανατομικά στρώματα, επίπλωση με στυλ συμπληρωμένη από πρωτότυπα διακοσμητικά για το σπίτι, το Airbnb, το ξενοδοχείο. Έπιπλα υψηλής αισθητικής που δίνουν άλλη νότα στη ζωή μας. Έπιπλα για όλους. Στην Ξάνθη, Παναγή Τσαλδάρη 115 και online στο έπιπλαγιαόλους.gr. Ένα κορυφαίο brand για όλους.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
2: Υποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσυκλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr. Ακολουθήστε μας σε όλα τα social media, Facebook, Instagram και TikTok. Moto Team Σιμεωνίδης. Και ζήσε το κάθε χιλιόμετρο.
3: Στρατιωτική θητεία χωρίς άγχος. Γίνεται. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Τα πάντα για τον νεοσύλλεκτο στρατιώτη. Φανελάκι παραλλαγής, φούτρ παραλλαγής, ισοθερμικά, κάλτσες, πετσέτες, σεντόνια, σακίδια, υπνόσακι και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να είσαι έτοιμος από την πρώτη μέρα. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Για νεοσύλλεκτους σε στρατό ξηράς, αεροπορία, ναυτικό, πυροσβεστική και αστυνομία. Εξοπλίσουμε όλα τα απαραίτητα σε μοναδικές τιμές και ασύγκριτες προσφορές. Army Store Ραφαήλ Χατζη Ραφαηλίδης. Θα μας βρείτε στις λαϊκές αγορές του νομού Καβάλας και στη Νέα Καρβάλη. Κλείσε ραντεβού στο χώρο μας στο 6946-661019. Facebook Army Store Νέα Καρβάλη. Ο εξοπλισμός του νεοσύλλεκτου σε μία στάση. Προσοχή! Όλα μας τα ήδη είναι ελληνικής γραφής και οι τιμές μας τιμές βιοτεχνίας.
4: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο. Και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
5: Στου Χριστίδη Δαγκωτό.
6: Φίλοι, πού να δώσω τα χαλιά μου? Ήρθε η ώρα για καθάρισμα.
7: Α, εγώ τα έδωσα στο Λόλακα. Καθαρισμός και φύλαξη με φροντίδα.
6: Ναι, αλλά έχω και το Airbnb. Τι να κάνουμε τα σεντόνια, με τις πετσέτες, κουβέρτες.
7: Και αυτά στο Λόλακα τα αναλαμβάνουν όλα. Γιατί οι καλές κριτικές μυρίζουν φρεσκάδα. Εσύ φιλοξενείς τους επισκέπτες και αυτή τη φρεσκάδα.
8: Λόλακα Θεόδωρος. Εξειδικευμένοι καθαρισμοί με συνέπεια και προσοχή. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Πλύσιμο σε σεντόνια, κουβέρτες, πετσέτες με ειδικές τιμές σε ενοικιαζόμενα δωμάτια και Airbnb με δωρεάν παραλαβή και παράδοση.
9: Εξειδικευμένοι καθαρισμοί. Λόλακα Θεόδωρος. Τηλέφωνο 6945-963-516.
10: Δύναμη που καθυλώνει.
11: Καμπύλες που γοητεύουν.
10: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
11: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
11: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
10: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
11: Εντοπισμό βλαβών.
10: Έγκυρη διάγνωση.
11: Γνήσια ανταλλακτικά.
10: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
10: Βασίλης Σταθόρης.
11: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
10: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510-326-597.
11: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
0: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
5: Στο Αμέθης. Καθημερινά ζουμερά κρεατικά της ώρας. Μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι. Σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
0: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο. Με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
5: Στο Αμέθης. Ταβέρνα. Ουζερή. Ψισταριά. Στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας. 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
12: Μακεδόνισσα 106,4.
13: Η ώρα είναι 4.
14: Άκου καθαρά. Άκου δυνατά. Άκου ελληνικά. Άκου Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4.
15: 106,4.
14: Οι επιτυχίες είναι εδώ.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

0: Δόνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
2: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
3: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
2: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
3: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
2: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
4: Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Service στα Αμισιανά Καβάλας. Εκεί που η εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα είναι υπόθεση πολυετής εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Αναλαμβάνουμε το σέρβις σε Renault, Dacia, Peugeot, Citroën και κάθε τύπο αυτοκινήτων με διαγνωστικά τελευταίας τεχνολογίας και υπευθυνότητα. Τώρα, σε εμάς θα βρείτε γνήσια ανταλλακτικά για όλα τα γαλλικά αυτοκίνητα. Συνεργείο αυτοκινήτων Τσουλουφίδη Service στα Αμισιανά Καβάλας. Υπεύθυνος Τσουλουφίδης Γιώργος. Κάλεσε στο 6973-643-331 και κλείσε το επόμενό σου ραντεβού. Γιατί το αυτοκίνητό σου αξίζει να το φροντίζουν οι σωστοί άνθρωποι.
5: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
6: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου, Motorstar Καραγιάννης. Όταν θέλω επισκευή και συντήρηση, μου τα κάνουν όλα.
7: Όλα και ακόμα περισσότερα. Έλεξαν το αυτοκίνητο παρουσία μου. Μου έδωσαν εναλλακτικές λύσεις επισκευών και πρότειναν την οικονομικότερη. Εγγυήθηκαν ανταλλακτικά και εργασία για ένα χρόνο. Και πήρα γραπτή εγγύηση καλύτερης τιμής με επιστροφή της διαφοράς χρημάτων αν βρω τα ίδια αλλού φθηνότερα.
6: Κέντρο υποστήριξης αυτοκινήτου, Motorstar Καραγιάννης. Μου τα κάνουν όλα. Γρήγορα, σωστά και προπαντός οικονομικά.
8: Καβάλα, Σταυρός Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο 2510-3923-33.
9: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23-193.
10: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25940-23284 ή στο 694-77-22-384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
11: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς, ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510 516 450.
12: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό, και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
13: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. Τρία καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
12: Κεντρικό στο κάτω κεφαλάρι Δράμας.
13: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
12: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
13: Ψωμί.
12: Πρωινό.
13: Καφές.
12: Γλυκό.
13: Τούρτες.
12: Παγωτό.
13: Χειροποίητα. Ποιοτικά, καθημερινά.
12: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
13: Όλα του ψωμιού τα είδη.
12: Θα τα βρείτε μέσα του Τζίμι.
14: Ράδιο Μακεδονίσα. 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ράδιο Μακεδόνισσα και στο Facebook. Όλα τα αγαπημένα σου ανεβαίνουν και σε ανεβάζουν.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Εδώ ακούς. Μόνο επιτυχίες.
1: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

0: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510-2257-43.
1: Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο με μηχανήματα και διαγνωστικά τελευταίας γενιάς. Υποχρέωση και χαρά μας, η γρήγορη και αποτελεσματική λύση στο πρόβλημά σας και με παροχή οδικής βοήθειας. Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Ευθυγράμμιση ζυγοστάθμιση, γραμμή κταίω, υγραέριο κίνηση. Καθαρισμός DPF αυθημερών σε δική μας καμπίνα Euro 6. Αλλαγή βαλβολίνες σε όλα τα αυτόματα σας MAN μέχρι και το τελευταίο μοντέλο. Μίζες, δυναμό, εξατμίσεις, καταλύτες, κάρτες καυσαερίων, 30.000 κωδικοί ανταλλακτικών και πάνω από 1.000 ελαστικά δικής μας εισαγωγής ετοιμοπαράδοτα για τις ανάγκες των πελατών μας. Η διάθεση, η γνώση και η εμπειρία του προσωπικού είναι πάντα έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν. Automoto Service Κατσίκας στο Αγίασμα. Τηλέφωνο 2591-056-359.
2: Μακεδόνισσα 106,4 σημαίνει μουσική. Πολύ μουσική. Ακούστε.

κουράστηκες να ακούς παντού τα ίδια και τα ίδια? Έχουμε για εσένα τη μεγαλύτερη ποικιλία. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Σύντονισα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
2: Supermarket Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
3: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
2: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
3: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
2: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
3: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
2: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
3: Σούπερ Μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας, ο τόπος μας.
4: Κάθε οδηγός χρειάζεται από το συνεργείο του αλφα-αλφα ποιότητα. Αλφα όπως αξιοπιστία. Αλφα όπως άμεση εξυπηρέτηση. Αλφα όπως Αλεξιάδης Boss Car Service. Σύγχρονο συνεργείο και ηλεκτρολογείο με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία. Ηλεκτρονική διάγνωση, σέρβις και επισκευή παντός τύπου αυτοκινήτων. Ευθυγράμμιση, έλεγχος γραμμής κταίο, αμορτισερόμετρο, κάρτες καυσαερίων όλων των τύπων, όλα με μηχανήματα Bosch τελευταίας τεχνολογίας. Άμεση εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές. Τώρα και εμπορία αυτοκινήτων. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα αυτοκινήτων με αξιόπιστες λύσεις για να βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Boss Car Service και εμπορία αυτοκινήτων Αλεξιάδης. Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας, στον Αμυγδαλεώνα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391122. Αξιοπιστία με αλφα κεφαλαίο.
5: Κρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Μισιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, snacks και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
6: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
7: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
6: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
7: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
6: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
7: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 69-98-130-510.
8: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων, σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοτέμποράρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χωροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
9: Mercedes S-Class. Dom Perignon 1995. Louis Vuitton. Kipal.
10: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
11: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο νοικοκυρά outlet.
12: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
11: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
12: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον νοικοκυρά Outlet.
11: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
12: Ηλεκτρικές συσκευές νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
11: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
13: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
11: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
14: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
11: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
14: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
13: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
11: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enfos.
14: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852, enfos.gr, και συνδεθείτε με τον ήλιο.
15: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
16: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
17: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
16: Στην ποιότητα των κρεάτων.
17: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
16: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
17: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
16: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
17: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
16: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
18: Η μουσική αρχίζει τώρα.
19: Μόνο επιτυχίες.
18: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
1: Τι έκανες?
2: Πώς, πού! Λέγε, πώς θα σου είπε!
0: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω!
3: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
4: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
3: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
4: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
5: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
6: Μαζί σας από το 1976 με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
5: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών. Ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέου, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
6: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38 34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
5: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 25920093789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
7: Χρειάζεστε όχημα για τις διακοπές σας ή για την επόμενη επαγγελματική σας μετακίνηση? Στην Παξεβάνης Rental βρίσκεται λύσεις για κάθε περίσταση. Ενοικιάστε σήμερα μηχανές, αυτοκίνητα, ATV, minibus ή van και απολαύστε ασφάλεια, άνεση και αξιοπιστία σε κάθε σας διαδρομή. Με εξυπηρέτηση σε δύο σημεία, στο μικροχώρι Δάτου και στη Νέα Ηρακλήτσα Καβάλας. Τηλεφωνήστε τώρα για κρατήσεις στο 6979-352-387. Στο 6942-431-821, στο 6944-593-824 ή στο 2510-317-079. Μπαξεβάνης Rental, το κλειδί για αξέχαστες διαδρομές.
8: Κούπα Espresso and Colatio, η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: Αττική Οδό στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα. Το ραδιόφωνο που ξέρει να αγαπά. Αγαπιέται με πάθος. Ράδιο Μακεδόνισσα. 106,4.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Systicball συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Systicball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikballkouros.gr.
5: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο Μυρογιάλι. Απόσταγμα. Παράδοσης.
6: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
7: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
6: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
7: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας, δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι, αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
7: Και φυσικά, καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
6: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Στο κεφαλάρι Δράμα.
7: Μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 2521086047. Τώρα, δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά, έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.
8: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
9: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
10: Ψήσου και τα υπόλοιπα άστα σε μας.
9: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς. Ζουμερά μπέργκερς. Τεράστιες και παστές. Πεντανόστιμες μερίδες. Φρέσκες σαλάτες. Αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam.
10: Ψήθηκες.
9: Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3. Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
11: Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
12: Και όχι μόνο. Καλό κρασί. Υπέροχη πίτσα.
11: και λίγη μουσική για την περίσταση.
12: Κάτι ιταλικό.
13: Μα, ποντιακά.
11: Με πίτσα Χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα. Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
12: Ουί, να λελεύω την πίτσα.
11: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
14: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
15: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
16: Μακεδονίσα 106,4.

Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.
1: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
2: Κάθε συνταγή, το διαβατήριο για την απόλαυση.
1: Πιτσαρία εστιατόριο, Il Forno Antico.
2: Μυστικά γεύσεις, ψημένα σε ξυλόφουνο.
1: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
2: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
1: Μερίδα μπιφτέκι, φτιαγμένα από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
2: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
1: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
2: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
1: Delivery στο 2510 391 242.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνεις στο YouTube.
6: Έχουμε όλη τη μουσική που αγαπάς. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

Εδώ δεν βαριέσαι ποτέ. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο στο Μακεδόνισσα 106,4. Και μόνο ελληνικά.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Σπορ. Βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Σπορ. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Σπορ. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
3: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
4: Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο Μιχαηλίδης.gr και στο κέντρο της Καβάλας Φιλικής Εταιρείας 7.
5: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
6: Τι έκανες?
5: Πώς, πού?
6: Λέγε, πόσα σου είπε.
5: Ηρέμησε, αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
7: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
8: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
7: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
8: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
9: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
10: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γυαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
11: Citroën, καλημέρα σας.
12: Καλημέρα σας. Οδηγώ τον έως σε 5 Aircross και τα καθίσματα μου κάνουν μασάζ. Σαν να είμαι σε γαλλικό σπα. Πείτε μου κάτι. Ονειρεύομαι.
11: Όχι κύριε, δεν ονειρεύεστε. Απολαμβάνετε τα καθίσματα Advanced Comfort του νέου σας Citroën.
12: Α, ευχαριστώ.
13: Αχ, ο πέμπτος σήμερα.
14: Νέο Citroën σε 5 Aircross. Το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Διαθέσιμο σε εκδόσεις Hybrid, Plug-in Hybrid και αμυγός ηλεκτρικό με αυτονομία έως 678 χιλιόμετρα. Αποκτήστε το σήμερα με το πρόγραμμα απόστηρησης Citroën.
15: Citroën Anco. 8 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα.
16: Για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία, Ψυκτική Δημητριάδης, τεχνική και εμπορική εταιρεία. Εμπόριο, εγκατάσταση και σέρβις κλιματιστικών, επαγγελματικός εξοπλισμός καταστημάτων, συστήματα εξαερισμού, ψυκτικά μηχανήματα. Ψυκτική Δημητριάδης. Με συνέπεια, γνώση, εμπειρία, άψογη εξυπηρέτηση και φιλικές τιμές. Κλήτου 2 Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2264-81, κινητό 6948-460-805 και στο ίντερνετ www.dimitriadishvac.gr. Ψυκτική Δημητριάδης. Έξυπνες και οικονομικές λύσεις για όλους.
17: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
18: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
17: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
18: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
19: Η μουσική αρχίζει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Μακεδόνισσα 106,4.

δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Στη σύγχρονη γεωργία και στην ιδιωτική επένδυση, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Στη Μητρούσης Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών και Επενδύσεων, είμαστε δίπλα σε αγρότες, ιδιώτες και επενδυτές με ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Δηλώσεις ΟΣΔΕ, γεωργικές συμβουλές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, επενδυτικά προγράμματα, δασικές μελέτες, υποστήριξη επενδύσεων, σύγχρονες λύσεις γεωργίας ακριβίας. Με έμπειρη επιστημονική ομάδα, εδώ και χρόνια, προσφέρουμε υπεύθυνη καθοδήγηση από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Θα μας βρείτε στην Καβάλα, στη Νέα Πέραμο, στο Ποδοχώρι και στις Κρινίδες. Μητρούσης. Κάνουμε το μέλλον της επένδυσής σας ξεκάθαρο από σήμερα.
1: Ακολουθώντας τις νέες τάσεις του σήμερα, αξιοποιούμε την πολυετή πορεία μας σε οικιακούς και ξενοδοχειακούς χώρους. Κυρκασιάδης. Μοντέρνες κατασκευαστικές επιλογές σε κρεβάτια και αναπαυτικούς καναπέδες. Δημιουργικές ιδέες για ντυμένα κεφαλάρια και βάσεις κρεβατιών. Αμέτρητες επιλογές σχεδίων με δυνατότητα εφαρμογής σύμφωνα με τα δικά σας μέτρα. Κυρκασιάδης. Λευκά είδη, στρώματα, συστήματα σκίασης και επαγγελματική ένδυση. Κυρκασιάδης. Luxury Hotel and Home Styling. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 2591 024 016.

0: 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί επιπλό σημαίνει ιδέα.
2: Λεξιλόγιο, excellent. Γραμματική, excellent. Προφορικά, excellent.
3: Μα είναι σε όλα άριστος.
2: Μα φυσικά, μόνο στο excellent. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, τουρκικά, ρώσικα, ρουμάνικα και βουλγάρικα.
4: Ολιγομελή παιδικά και εφηβικά τμήματα με ατομική προσέγγιση για άριστα αποτελέσματα.
5: Ταχύρυθμα τμήματα φοιτητών και ενηλίκων με εξειδίκευση στα πιστοποιητικά TOEIC, IELTS, TOEFL, GMAT.
6: Κλείστε θέση σωστά, οικονομικά. Με επιτυχία.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent. Ομονίας 60, Καβάλα. Τηλέφωνο 2513-00-7494. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Excellent.
8: Ό,τι κάνεις, κάνε το Excellent.
9: Επειδή τα εργαλεία κάνουν το μάστορα, Κέντρο Μηχανημάτων Ανδρεφή Φωτιάδη. Χλωοκοπτικά αλυσοπρίωνα Husqvarna, κορυφαία σουηδικής τεχνολογίας. Βιομηχανικά εργαλεία Bosch. Μεγάλη γκάμα σε γεννήτριες, αντλίες, είδη προστασίας εργαζομένων και στα είδη κήπου Garden. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Επίσημη έμπορη της Kärcher σε δράμα Καβάλα Θάσο. Μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher. Αντιαλλεργική σκούπα νερού Kärcher πολλαπλών εφαρμογών, ιδανική για χώρους με παιδιά. Όλα μας τα μηχανήματα με 2 χρόνια εγγύηση, σέρβις και ανταλλακτικά. Κέντρο Μηχανημάτων Αδερφή Φωτιάδη. Στο πρώτο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 25210-22400 και 47670.
10: Ραδιο Μακεδόνισσα.

0: Λάρισα 106,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, κύριε Ντίνο.
3: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
4: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
3: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
4: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καβάλα, Δράμα, Κομωτινή. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
5: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνα 2510 22 57 43.

0: Ηλεκτρικών Χριστίδης. Τεράστια ποικιλία σε όλα τα είδη. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Στο Χριστίδη Δαγκωτό.
2: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη. Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά. Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Πίτσα Χάμπο. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
3: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
2: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
4: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
5: Μεταχειρισμένο από την Trade Car σημαίνει After Sales Full Free Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Μία εταιρεία αμέτρητες λύσεις. Με εξειδίκευση στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Με την αγορά ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου της αρεσκίας σας από την Trade Car το παραλαμβάνετε με πλήρες σέρβις, επισκευή φθορών, βιβλίο σέρβις και απολύμανση με πιστοποιημένα υλικά. Επίσης θα έχετε εφόρους ζωής, δωρεάν εργασία των σέρβις σας και 25% έκπτωση σε ανταλλακτικά και εργασία σε οποιαδήποτε μηχανική σας βλάβη. Η αξιόπιστη επιλογή μέσα από μια μεγάλη γκάμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με την εγγύηση και την ποιότητα ενός μεγάλου ονόματος. Trade Car. Το νέο σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο είναι εδώ. Δεκτές όλες οι ανταλλαγές. Trade Car Βογιατζάκης Γιώργος Αφή Χατζηλαζαρίδη. Στο 1ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας και στο www.tradecar.gr. Τηλέφωνο 2521-0-66100.
6: Η Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας είναι εδώ για κάθε ανάγκη των αγαπημένων μας κατοικιδίων. Στην κλινική λειτουργούν 3 εξεταστήρια και 4 νοσηλευτήρια ξεχωριστά για σκύλους και γάτες, ώστε να εξασφαλίζουν ηρεμία, ασφάλεια και σωστή φροντίδα. Η κλινική καλύπτει όλων των ειδών τα περιστατικά. Από παθολογικά, μικροβιολογικές αναλύσεις, υπερήχους, ακτινογραφίες, ενδοσκοπήσεις μέχρι οδοντιατρικές και χειρουργικές επεμβάσεις. Παράλληλα, η κλινική καλύπτει επείγοντα περιστατικά όποτε χρειαστεί. Κτηνιατρική Κλινική Καβάλας. Η μοναδική κτηνιατρική κλινική σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ερυθρού Σταυρού 58 έναντι του Πάρκου Φαλήρου στην Καβάλα. Τηλέφωνο 251-251-1022.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Υψηλά ποσοστά επιτυχία σε εξετάσεις. Γρήγορη απόκτηση πτυχίου. Ολιγομελή τμήματα. Ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών. Τακτικά τεστ αξιολόγησης μαθητών. Δωρεάν ενισχυτικά μαθήματα πριν τις εξετάσεις. Προετοιμασία για το ειδικό μάθημα των Πανελληνίων. Προετοιμασία φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Και επειδή ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση, ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων όλων των επιπέδων. Έμπειροι καθηγητές, απόφοιτοι της Αγγλικής Φιλολογίας, χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας με διαδραστικούς πίνακες. Δωρεάν η τάξη Pre-Junior. Οι εγγραφές άρχισαν. Καθημερινά 9 με 12.30 το πρωί και 6 με 8.30 το απόγευμα. Κέντρο Ξένων Γλωσσών I Love English. Διεύθυνση σπουδών Θόμη Γαβριλίδου. Σερδάρογλου 17, απέναντι από το σχολείο Ποταμουδίων. Τηλέφωνο 2510-220-322. 30 χρόνια εμπειρία, 30 χρόνια επιτυχία.
8: Ποδρόμο. Δεν τον κατακτάς. Τον ζεις. Με κάθε στροφή, κάθε χιλιόμετρο, με κάθε ανάσα της μηχανής σου. Από το 1977, η Moto Team Σιμεωνίδης είναι δίπλα σου. Σου δίνει ό,τι χρειάζεσαι για να νιώσεις τη διαδρομή όπως σου αξίζει. Κράνη που προστατεύουν, μπουφάν που αντέχουν, γάντια και αδιάβροχα για κάθε διαδρομή σου. Βαλίτσες και αξεσουάρ που χωράνε όλο τον κόσμο σου. Και πίσω απ' όλα, η ομάδα της Moto Team Σιμεωνίδης, που φροντίζει τη μοτοσικλέτα σου για να ασχολείσαι μόνο με αυτό που έχει σημασία. Τον δρόμο. Sim, Daytona, QJ Motor, KTM και Kobe. Οι μάρκες που σε ακολουθούν σε κάθε περιπέτεια. Moto Team Σιμεωνίδης. Ελάτε Ελληνικής Δημοκρατίας 14 Καβάλα ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα mototeam.gr.
9: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
10: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
11: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
12: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
13: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23193.
14: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: 106,4 Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Οι άλλοι απλά την έχουν. Εμείς την έχουμε μεγαλύτερη. Την εμβέλεια. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Κάθε μπουκιά και ένα ταξίδι στα σοκάκια της Ρώμης.
2: Κάθε συνταγή το διαβατήριο για την απόλαυση.
1: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico.
2: Μυστικά γεύσης ψημένα σε ξυλόφωνο.
1: Πίτσα με υλικά αρμονικά ταιριασμένα που θα σε ενθουσιάσει.
2: Μακαρονάδες, χορταστικά μπέργκερ, κρέπες, κλαμπ σάντουιτς και ολόφρεσκες σαλάτες.
1: Μερίδα μπιφτέκι φτιαγμένο από φρέσκο νοπό κρέας και μοναδικό κοτόπουλο.
2: Il Forno Antico. Ξεχωριστή ατμόσφαιρα με νέο design. Σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει και σε προετοιμάζει για μια γνήσια απολαυστική εμπειρία.
1: Ανοιχτά καθημερινά 5 με 12 το βράδυ.
2: Πιτσαρία εστιατόριο Il Forno Antico στον Αμυγδαλεώνα. Λίγα μέτρα μετά τα φανάρια.
1: Delivery στο 2510-391-242.
3: Για αξιόπιστη εξυπηρέτηση και κορυφαία ποιότητα στις επισκευές του αυτοκινήτου σας, επισκεφτείτε το συνεργείο Γιώργος Ιγδίσογλου στον Άγιο Ανδρέα. Ηλεκτρονικός διαγνωστικός έλεγχος, ζυγοσταθμίσεις, μπαταρίες, μίζες, δυναμό, λάδια, φίλτρα μπουζί και πολλά άλλα ανταλλακτικά. Με εμπειρία και εξειδίκευση, φροντίζουμε το όχημά σας με επαγγελματισμό και συνέπεια. Επίσης, προσφέρουμε εμπορία και τοποθέτηση ελαστικών, συντήρηση air condition και πλήρη προετοιμασία για κταίο. Καλέστε τώρα στο 25 940 23 284 ή στο 694 77 22 384 και εμπιστευτείτε την καλύτερη φροντίδα για το αυτοκίνητό σας. Γιώργος Ιγδίσογλου. Εμπειρία, εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές για κάθε σας ανάγκη.
4: Αγγλικά στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη με το σύστημα Super Course. Μειώνει τη διάρκεια σπουδών και αυξάνει τα ποσοστά επιτυχίας. Κερδίστε χρόνο και χρήμα στο Κέντρο Ξενογλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-391127. Δωρεάν η Pre-Junior για παιδιά Α και Β Δημοτικού και για τους μαθητές μας στην A-Junior και Level 1. Δωρεάν τα μαθήματα πληροφορικής. Και διαδραστικός πίνακας και Super Course.
5: Of course!
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής Στυλιανού Καλτσίδη. Ολιγομελή τμήματα. 100% επιτυχία στις εξετάσεις αγγλικών, γερμανικών, πληροφορικής. 47 χρόνια επιτυχίας, συνέπειας, αξιοπιστίας. Εγγραφές από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου, καθημερινά, από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Καλή σχολική χρονιά.
7: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
8: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
7: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
8: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
9: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
8: Puma Therm.
9: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
10: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
9: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
10: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
9: Puma Therm.
10: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
9: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
10: Πάρτε το ζεστά.
11: Πώς είναι να μεθάς με τη γεύση, σαν να ξεκινάς με τσιπουράκι, ουζάκι και μεζέ από το πρωί και να μην θες να φύγεις ποτέ.
12: Στο Αμέθης, καθημερινά, ζουμερά κρεατικά της ώρας, μαγειρευτά που θυμίζουν σπίτι, σούβλες που γυρίζουν και μυρωδιές που σε ζαλίζουν.
11: Σε ένα υπέροχο περιβάλλον με παραδεισένιο κήπο, με παρέα, γέλιο και γεύσεις που σε φτιάχνουν χωρίς δεύτερο ποτήρι.
12: Στο Αμέθης, ταβέρνα, ουζερή, ψισταριά, στο κέντρο του Δοξάτου Δράμας, 50 μέτρα από την εκκλησία. Μεθυστικές γεύσεις.
13: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
14: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
13: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
14: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
13: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
14: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
13: Πρώτο σε όλα του.
15: Μας εμπιστεύεστε εδώ και χρόνια στη Σχολή Οδηγών Κυριακού. Ήρθε η ώρα να μας εμπιστευτείτε και στο νέο μας ξεκίνημα.
5: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες φερέγγιες εταιρείες που σας εξασφαλίζουν μέγιστη οικονομία και ευελιξία.
16: Μπορούμε και σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη, εξασφαλίζοντας τα μεγαλύτερα δυνατά ωφέλη συνδυασμένα με τις καλύτερες τιμές.
17: Παρέχουμε τα καλύτερα ασφαλιστικά πακέτα για το αυτοκίνητο, την κατοικία, την επιχείρηση και εσάς σε ελκυστικές τιμές.
18: Ασφαλιστικό Γραφείο Κυριακού. Αριστοτέλους 6, Καβάλα, περιοχή Άι Γιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς, στον ίδιο χώρο με τη Σχολή Οδηγών Κυριακού και υποκατάστημα στη Νέα Πέραμο. Τηλέφωνο 2510-227-686.
19: Στόχος μας, να είστε ασφαλείς.
20: Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
21: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
20: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
21: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
20: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
22: Mercedes S-Class Dom Perignon 1995 Louis Vuitton Kipal.
23: Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί δεν κυκλοφορούν Εβραίοι στη χώρα μας?
24: Τα δεδομένα άλλαξαν, οι ευκαιρίες όχι. Οι σκισμένες συσκευασίες, τα προϊόντα βιτρίνας, οι ελαφρώς γρατζουνισμένες συσκευές γίνονται ευκαιρίες για εκπτώσεις έως 60% που θα βρείτε μόνο στο Νοικοκυρά Outlet.
25: Κορυφαία μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών με γερμανικές προδιαγραφές και εγγύηση κατασκευαστή γίνονται πραγματικές ευκαιρίες.
24: Και δεν σταματάμε εδώ. Άμεση παράδοση, σέρβις, ανταλλακτικά και φυσικά εγγύηση.
25: Τελικά, είναι πολλοί οι λόγοι που προτιμώ τον Νοικοκυρά Outlet.
24: Τέταρτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521-107-113.
25: Ηλεκτρικές συσκευές Νοικοκυρά Outlet. Outlet με άμεσο κέρδος.
24: Νοικοκυρά Outlet. Τώρα και νέο κατάστημα στην Καβάλα, Ερυθρού Σταυρού 34. Τηλέφωνο 2510-838-505.
26: Ψήσου για γεύση. Ψήσου για τελείωτη απόλαυση.
27: Ψήσου και τα υπόλοιπα. Άστα σε μας.
26: Snack bar ψιστήρι Armam. Απίθανα σάντουιτς, ζουμερά μπέργκερς, τεράστιες και παστές, πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες, αξέχαστα κλαμπ σάντουιτς. Snack bar ψιστήρι Armam. Ψήθηκες. Έλα Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 3, Παραλιακή Καβάλας. Delivery 251-251-3151.
28: Γεύσεις και απολαύσεις στον πιο δροσερό κήπο της περιοχής. Το εστιατόριο του ξενοδοχείου Γιάννης, εκτός από απίθανη φιλοξενία, μαγειρεύει καθημερινά για εσάς ψητά της ώρας και σπιτικά πιάτα και σας υποδέχεται στη δροσιά κάτω από τα πλατάνια. Ταβέρνα εστιατόριο αναψυκτήριο στο Hotel Γιάννης. Η απόλυτη καλοκαιρινή πρόταση για αληθινή απόλαυση. Δίπλα στα Λασπόλουτρα. Όλα μας τα είδη προσφέρονται και σε πακέτο. Τηλέφωνο 2510-516-450.
29: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Ό,τι σε ανεβάζει, ανεβαίνει, ανεβαίνει. Ράδιο Μακεδόνισσα και στο Facebook. Όλα τα αγαπημένα σου ανεβαίνουν και σε ανεβάζουν.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Εδώ ακούς τα τραγούδια που θέλεις. Μακεδόνισσα 106,4. Αυτό είναι το ραδιόφωνο που θέλεις να ακούς.

0: Μετά από χρόνια φθορών, αποφάσισα να προχωρήσω σε ανακαίνιση. Έψαχνα ανθρώπους με εμπειρία, συνέπεια και εμπιστοσύνη. Και τους βρήκα.
1: Γιάννης Μοσχόπουλος. Με πολυετή εμπειρία στο χώρο των κατασκευών και ανακαινήσεων με ολοκληρωμένες λύσεις.
0: Θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί, γυψοσανίδες. Για εξοικονόμηση ενέργειας και υψηλή αισθητική, για ζωντάνια και χαρακτήρα σε κάθε χώρο.
1: Συμμετέχουμε σε όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ Ανακαινίζω. Γιάννης Μοσχόπουλος.
0: Και το σπίτι σας αποκτά αξία και χαρακτήρα.
1: Καλέστε μας σήμερα και κάντε το όνειρο της ανακαίνησης πραγματικότητα. 6998-130-510.
2: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
0: Ψάχνετε το επόμενο αυτοκίνητό σας ή το ιδανικό όχημα για ενοικίαση?
5: Η απάντηση είναι Αλεξιάδης.
0: Συνδυάζουμε την εμπορία και ενοικίαση οχημάτων με την εγγύηση ενός Boss Car Service. Μπείτε στο autoalexiadis.gr ή τηλεφωνήστε στα 2510 3911 22 και 6945 753 959. Αλεξιάδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας στον Αμυγδαλεώνα. Αλεξιάδης Boss Car Service. Κρατάμε την κίνησή σας πάντα σε πρώτο πλάνο.
6: Δεν έχει σημασία τι ραδιόφωνο έχεις, αλλά τι ραδιόφωνο ακούς. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Μακεδόνισσα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο. Ένα είναι το Μακεδονία Sport. Βραβευμένο με 3 πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.
1: Σούπερ μάρκετ Χουντζίδη. Η ποιότητα που εμπιστεύεστε στις τιμές που ζητάτε.
2: Το φθινόπωρο ξεκινάμε απίστευτες προσφορές και σούπερ τιμές στο νέο μας φυλάδιο. Από τις 3 έως και τις 12 Σεπτεμβρίου.
1: Δείτε εδώ. Παρθένεο ελαιόλαδο Μυτιλίνης Αλκαίος 4 λίτρα σε Super Hot Deal τιμή μόνο 19,90 €.
2: Για το καθημερινό τραπέζι, ηλιέλαιο ηλίανθος 5 λίτρων μόνο 8,95 €.
1: Στο κρεοπωλείο μας πάντα φρέσκα κρέατα. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό μόνο 4,35 € το κιλό και φρέσκος χοιρινός κιμάς μόνο 6,25 €.
2: Και για ρούχα στραφτερά, σκόνη πλυντηρίου Skip Clean Power, 67 μεζούρες, σούπερ τιμή, μόνο 9,95 €.
1: Δείτε το νέο μας φυλάδιο, θα καταλάβετε και θα ενθουσιαστείτε.
2: Σούπερ μάρκετ Γουντζίδης, η ζωή μας... Ο τόπος μας.
3: Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Χορός σημαίνει έκφραση συναισθημάτων. Σημαίνει πάθος, επικοινωνία. Dance Academy. Τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής για παιδιά από 3 ετών, κλασικό μπαλέτο για όλες τις βαθμίδες, με ποέμ και προεπαγγελματική προετοιμασία, σύγχρονος χορός, κοντέμποραρι, μοντέρνο jazz, street hip hop, Latin ladies, dance hall, high heels και break dance για παιδιά από 6 ετών. Dance Academy. Διδάσκουμε με πάθος και αγάπη το είδος χορού που σου ταιριάζει. Τμήματα ενηλίκων και παιδικά, αρχαρίων ή προχωρημένων. Dance Academy. Υπεύθυνη Λασινά Γιάννα. Αναγνωρισμένο μέλος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Ολυμπιάδος 2, Καβάλα, δίπλα στη Δημοτική Αγορά. Τηλέφωνο 2510-221367. Dance Academy. Αθλούμαστε, διασκεδάζουμε, μαθαίνουμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν.
5: Αχ, ρε παιδιά, τι μας κάνετε κάθε πρωί. Θα μου πεις, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος, μωρέ? Το ψωμάκι του το τραγανό. Αχ, και το φρέσκο εκείνο το σνακ αριστερά. Ναι, ναι, αυτό. Και τον καφέ του τον απολαυστικό. Αχ, είναι πολλά τα είδη, κύριε Τζίμι.
6: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι. 3 καταστήματα, ένα στη γειτονιά σου.
5: Κεντρικό, στο κάτω κεφαλαρί Δράμας.
6: Στη Δράμα, Φιλίππου 48.
5: Και στο Δοξάτο, απέναντι από τον Δημοτικό Κήπο.
6: Ψωμί,
5: πρωινό,
6: καφές,
5: γλυκό,
6: τούρτες,
5: παγωτό.
6: Χειροποίητα, ποιοτικά, καθημερινά.
5: Ο ξυλόφουρνος του Τζίμι.
6: Όλα του ψωμιού τα είδη
5: θα τα βρείτε μέσα στο Τζίμι.
7: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-2250.
8: Κεριά, το καλό σερβίτσιο. Μα τι συμβαίνει?
9: Και όχι μόνο. Καλό κρασί, υπέροχη πίτσα και λίγη μουσική για την περίσταση.
8: Κάτι ιταλικό.
10: Μα, ποντιακά.
9: Με πίτσα χάμπο θα μάθουμε να τρώμε πίτσα.
10: Πιτσαρία Χάμπο. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε για την πίτσα μέχρι σήμερα. Πιτσαρία Χάμπο. Αφράτη, λαχταριστή, καλοψημένη πίτσα στο χώρο σας, όπου και αν βρίσκεστε σε χρόνο ρεκόρ. Με ένα τηλεφώνημα στο 2510-392-456. Πιτσαρία Χάμπο.
11: Ουί, να λελεύω την πίτσα σου.
10: Ήρθε η ώρα να μάθεις να τρως πίτσα. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
12: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο, με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω, φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
13: Πίσω από κάθε αξιόπιστη κατασκευή, μπροστά σε κάθε νέα πρόκληση, δίπλα σε κάθε επαγγελματία. Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια.
14: Μαζί σας από το 1976, με αξιοπιστία, ποιότητα, συνέπεια, τεχνογνωσία και συνεχή εξέλιξη.
13: Με 6.000 τετραγωνικά μέτρα χώρους παραγωγής, κλειστό θάλαμο βαφής, θάλαμο ατσαλοβολής, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα κατεργασίας CNC, κατασκευάζουμε κτίρια υγειονομικών προδιαγραφών, ψυκτικούς θαλάμους, σύμμικτες κατασκευές, πολυόροφα κτίρια, σούπερ μάρκετ, συνεργεία ακτέο, αποθηκευτικούς χώρους, βιομηχανικά κτίρια, κτηνοτροφικές μονάδες, μεταλλικές κατοικίες, οικίσκους, στέγαστρα κερκίδων, γερανογέφυρες. Διαθέτουμε ιδιόκτητα γερανοφόρα οχήματα, μέσα μεταφοράς ανέγερσης και έμπειρο προσωπικό για κάθε κατασκευή.
14: Υψηλής ποιότητας κατασκευές, πιστοποιημένες κατά ISO 9001, ISO 38-34-3 και πιστοποιητικό ελέγχου παραγωγής 1090 Execution Class 2.
13: Αραμπατζής, σύγχρονα μεταλλικά κτίρια. Στην Μουσθένη Καβάλας. Τηλέφωνο 2592-093-789 και η ιστοσελίδα μας www.arabatzispavlastil.gr.
15: Μαρμαρά Δερμιτζάκι. Ανακαλύψτε μοναδικές προτάσεις υψηλής αισθητικής και ποιότητας σε μάρμαρο, γρανίτη και φυσικό πέτρωμα.
16: Διαθέτουμε μεγάλη επιλογή χρωμάτων και σχεδίων σε δάπεδα, σκάλες, πάγκους κουζίνας και μπάνιου, επενδύσεις για τζάκια και ειδικές εφαρμογές.
15: Προσθέστε διαχρονική αξία και πολυτέλεια στις κατασκευές σας. Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Έκθεση εργοστασίου, δεύτερο χιλιόμετρο Χρυσούπολης Κεραμωτής. Τηλέφωνο 2591-0-24-942. Και στη Δράμα, στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Βιπέ Προσοτσάνης. Τηλέφωνο 2522-0-22559.
16: Μάρμαρα Δερμιτζάκι. Η σχέση που αντέχει στο χρόνο.
17: Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη στα Αμυσιανά. Ανεφοδιαστείτε με το προηγμένο τεχνολογικά Diesel Avio, το μοναδικό με φίλτρο αεροσκαφών. Κάντε έλεγχο των ελαστικών και των λιπαντικών σας και βρείτε ό,τι χρειάζεστε από την πλήρη γκάμα λιπαντικών, χημικών, αξεσουάρ αυτοκινήτου και κινητής τηλεφωνίας. Πλύντε το αυτοκίνητό σας στα υπερσύγχρονα πλυντήρια self-service με το προηγμένο σύστημα απιονισμένου νερού. Στις εγκαταστάσεις μας επισκεφτείτε και το νέο ανακαινισμένο πολυχώρο της AG Oil Gas. Για να απολαύσετε τον αγαπημένο σας καφέ, φυσικούς χυμούς και άλλα ροφήματα, ζεστό και κρύο πρωινό, σνακς και όλα τα είδη καπνικών ειδών. Πρατήριο ΕΚΟ ΑΓ Χατζηγαβριλίδη, 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης. Το πρατήριο που καλύπτει κάθε ανάγκη.
18: Η απόσταξη του καλού τσίπουρου χρειάζεται γνώση, τέχνη και μεράκι. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να δημιουργήσουμε το τσίπουρο μυρογιάλι. Όλη η τέχνη της απόσταξης σε ένα μπουκάλι γεμάτο γεύση και αρώματα που συντροφεύουν τις στιγμές μας. Μυρογιάλι. Το μοναδικό τσίπουρο που παράγεται και εμφιαλώνεται στο Μυρτό Φυτοκαβάλας. Τσίπουρο μυρογιάλι. Με την εγγύηση ποιότητας της αποσταγματοποιίας ποτοποιίας Τσάκαλος Ανδρέας. Τηλέφωνο 2594770703. Τσίπουρο μυρογιάλι. Απόσταγμα παράδοσης.
19: Η συχνότητα 106,4. Η πόλη Καβάλα. Ο σταθμός Μακεδόνισσα. Μακεδόνισσα 106,4. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: φέτο το καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε φαγητό και θάλασσα. Το De Facto φέρνει την Ιταλία δίπλα στο κύμα, στην παραλία τη Νέα Ηρακλίτσα. Απόλαυσε αυθεντικέ ιταλικέ γεύσει, φρέσκε πίτσε, ζυμαρικά και δροσερά κοκτέιλ στο νέο Beach Bar που δημιουργήθηκε για να συνδυάζει πάνιο και γαστρονομία. Πιτσαρία, ιταλικό εστιατόριο De Facto. Από το 1993 με αγάπη για τη γεύση. Delivery στι γύρω περιοχέ. Τηλέφωνο 2594-022-888.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οπωσδήποτε. Ράδιο Μακεδόνισσα.
4: Οκ, okay, το συντόνισα.
3: 106,4.
5: Έρχονται κάτι πρωινά τις Κυριακές που είναι χειρότερα και από βράδια Σαββάτου. Στο άδειο σπίτι δεν μυρίζει ο καφές και προσποιούμε

0: Αν σε ρωτήσουν τι ακούς, Μακεδόνισσα 106,4. Να θυμάσαι, Μακεδόνισσα.
1: Μες στα χαράματα.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι. Στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Το στυλ δεν είναι μια αφηρημένη έννοια. Είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο. Έλα στη Μάνδρα Σοπηλίδης για να το βρεις. Επώνυμα δομικά υλικά και θερμομονωτικά για αντοχή και προστασία και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε χρώματα για να δώσεις στο χώρο σου ξεχωριστό design. Σοπηλίδης. Με την υπογραφή των μεγαλύτερων εταιριών στο χώρο της οικοδομής που εξασφαλίσουν εγγυημένα αποτελέσματα σε κάθε εργασία για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Δομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, σιδηρικά, υδραυλικά. Σοπηλίδης. Στο Περιγιάλι 88, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 2511-104-259. Σοπηλίδης. Είναι θέμα ποιότητας και στυλ. Το σκέφτεσαι.
2: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο τον χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
3: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
5: Πώς τα βλέπεις τα πράγματα για το χειμώνα που έρχεται?
6: Ζεστά! Πολύ ζεστά!
5: Έλα ρε, άσε την πλάκα.
6: Δεν κάνω πλάκα, φίλε μου. Ένα θα σου πω. Puma Therm. Πήγα και βρήκα λύσεις για τη θέρμανση.
7: Η λύση στη θέρμανση έχει ένα όνομα.
6: Puma Therm.
7: Λέβητες πετρελαίου, πέλετ, αερίου και ξύλου που κατασκευάζουμε με προηγμένη τεχνολογία, ποιοτικά υλικά και τεχνογνωσία.
8: Για να απολαμβάνετε μέγιστη απόδοση στη θέρμανση, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήμα.
7: Διαθέτουμε υδραυλικά συστήματα λεβιτοστασίου παντός τύπου. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, αντλίες θερμότητας και κλιματιστικά στις καλύτερες τιμές.
8: Αναλαμβάνουμε τη μετατροπή λέβητα πετρελαίου σε πέλετ και διαθέτουμε επώνυμα πέλετ αλφα ποιότητας με πιστοποίηση M+.
7: Puma Therm.
8: Στο 12ο χιλιόμετρο Καβάλας Δράμας.
7: Τηλέφωνο 2510-392-421 και στο www.pumatherm.gr.
8: Πάρτε το ζεστά.
9: Το όνομα που εμπιστεύεστε στο χώρο των κουφωμάτων αλουμινίου, κοντά σας δυναμικά και στο χώρο των πλαστικών κουφωμάτων της αξιόπιστης γερμανικής εταιρείας Rehau. Παρασκευαΐδης. Μέγιστες αποδόσεις σε όλες τις εφαρμογές. Άριστη μόνωση για οικονομία στη θέρμανση. Μεγάλη διάρκεια ζωής με λίγη μόνο φροντίδα. Θερμομονωτικά, ηχομονωτικά κουφώματα PVC Rehau. Με αντιδιαρρηκτική προστασία και ενεργειακούς υαλοπίνακες. Έμπειρη τοποθέτηση από το εξειδικευμένο συνεργείο μας. Άμεση παράδοση σε μοναδικές τιμές με την εγγύηση Παρασκευαΐδης. 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στον κόμβο Αγίας Μαρκέλας. Τηλέφωνο 2510-833-500. Παρασκευαΐδης. Παρασκευαΐδης. Παράγει ποιότητα ζωής.
10: Χρόνια πολλά! Να τα 1065 ρίσεις.
11: Α, για σένα λέγαμε τώρα. 1065 χρόνια θα ζήσεις.
10: Αχ, είχα πολλές δουλειές σήμερα. 1065 κομμάτια έγινα.
11: Παιδιά, βάλτε ζώνη. Σας το έχω πει 1065 φορές.
12: Τώρα σπάς το φράγμα των χιλίων. Γιατί ήρθε το MGHS Super Plug-in Hybrid που σου δίνει έως 1065 χιλιόμετρα συνδυαστική αυτονομία με μία μόνο φόρτιση. Με πανίσχυρους κινητήρες, αυτόματο κυβότιο, μηδενικό εταιρικό φόρο χρήσης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 36.700 ευρώ με 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Ανακάλυψε το MGHS Super Plug-in Hybrid στο επίσημο δίκτυο MG. MG. Always get more. Anco Carepe. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής MG. 8 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Καβάλας Ελευθερούπολης, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510
13: 32-62-92.
14: Η μοναδική του τοποθεσία θα σε μαγέψει.
15: Το δροσερό του περιβάλλον θα σε ταξιδέψει.
14: Τα απίθανα πιάτα του θα σε συναρπάσουν.
15: Ταβέρνα Τα Κρύα Νερά. Τεράστια ποικιλία σε πεντανόστιμα κρέατα και θαλασσινά. Όλα φτιαγμένα με μεράκι και προϊόντα εκλεκτής ποιότητας.
14: Ταβέρνα Κρύα Νερά. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κατόπιν παραγγελίας δοκιμάστε special κοντοσούβλι, λαχταριστό κοκορέτσι αλλά και κατσικάκι, αρνάκι και γουρουνόπουλο στη σούβλα που λιώνουν στο στόμα.
15: Και φυσικά καπνιστή πέστροφα και τον μοναδικό οξύριγχο από το εκτροφείο μας.
14: Ταβέρνα Κρύα Νερά στο κεφαλάρι Δράμας,
15: μετά το γεφυράκι δεξιά, δίπλα στον ποταμό Ζυγάκτη.
14: Τηλέφωνο κρατήσεων 25 21 0 86 047. Τώρα δίπλα στην ταβέρνα μας Κρύα Νερά έχουμε φτιάξει έναν καλοκαιρινό χώρο 800 ατόμων για γάμους, βαπτίσεις και κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση.

0: 12ο χιλιόμετρο δράμας Καβάλας στον Άγιο Θανάσιο. Προσφορές και φυλάδια στην ιστοσελίδα μας www.ideaepipla.gr.
1: Γιατί επιπλό σημαίνει ιδέα.
2: Μπράβο ρε φίλε, επένδυση τέτοιες εποχές, ε!
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
2: Για το φορτηγό λέω.
3: Α, κοίτα να δεις. Πρώτον μου ήταν απαραίτητο για τη δουλειά μου. Δεύτερον, όσο και αν δεν του φαίνεται, είναι μεταχειρισμένο.
2: Σόπα!
3: Αλήθεια! Και τρίτον, το πήρα από την Ότο Κυριάκος. Χαμηλότερη τιμή αλλού δεν βρίσκεις.
2: Ότο Κυριάκος, οι ευκαιρίες που περιμένετε είναι εδώ.
4: Μικρά επαγγελματικά φορτηγά, μηχανήματα αλλά και γιοταχή, όλα εισαγωγής, πετρελαιοκίνητα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Ότο Κυριάκος, στο Ποντολίβαδο Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-361-206.
4: Κινητό 694-2290-722.
1: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
5: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Θέλετε τη μεγαλύτερη ποικιλία? Την έχουμε. Τις καλύτερες τιμές? Τις έχουμε. Την καλύτερη εξυπηρέτηση? Φυσικά και την έχουμε. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης. Κάθε μέρα προσφορές και μοναδικές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Τα πάντα για το σπίτι, τα καθημερινά, για το τραπέζι, για την προσωπική φροντίδα, για να μην σας λείπει τίποτα. Ποιοτικές και επώνυμες επιλογές στο πιο φιλικό περιβάλλον. Σούπερ μάρκετ Γιαλίδης στη Νέα Καρβάλη. Το δικό μας μάρκετ.
1: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Κουντουριώτη 26, Ιώνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
2: Είστε συντονισμένοι στη συχνότητα των επιτυχιών. Συχνότητα των επιτυχιών. Μακεδόνισσα 106,4.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

94. Ράδιο Μακεδόνισσα. Μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr. Δυνατά στην καρδιά σου.

Εδώ δεν βαριέσαι ποτέ. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο στο Μακεδόνισσα 106,4. Και μόνο ελληνικά.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ. Δύναμη και αξιοπιστία στυλ. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Καβάλας, Μιχαηλίδης Μιχαήλ. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-247-678 και online στο michaelidis.gr και στο κέντρο της Καβάλας, Φιλικής Εταιρείας 7.
2: Ένας κόσμος γεμάτος ιδέες και γνώση για μαθητές και επαγγελματίες ανοίγεται στον Κύβο για τη νέα χρονιά. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Ανακαλύψτε ένα πλήθος επιλογών σε τσάντες και σχολικά, ξενόγλωσσα, φροντιστηριακά, αλλά και λογοτεχνικά βιβλία για τους λάτρεις του βιβλίου, τους μαθητές και τους επαγγελματίες. Φωτοαντίγραφα, μελάνια, είδη σχεδίου και είδη οργάνωσης γραφείου. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Βενιζέλου 41, Καβάλα. Τηλέφωνο 2510-22-5743.
0: Δύναμη που καθυλώνει.
3: Καμπύλες που γοητεύουν.
0: Επιδόσεις που κυριαρχούν.
3: Για όλα όσα κάνουν την BMW σου μοναδική, είμαστε εδώ για να τη φροντίσουμε όπως της αξίζει.
0: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini Βασίλης Σταθόρης.
3: Πιστοποιημένος διαγνώστης και τεχνικός σύμβουλος.
0: Πολυετής πείρα με αξιόπιστο σέρβις.
3: Εντοπισμό βλαβών.
0: Έγκυρη διάγνωση.
3: Γνήσια ανταλλακτικά.
0: Και πάνω απ' όλα εγγυημένη εργασία.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο BMW Mini
0: Βασίλης Σταθόρης.
3: 10 χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης στην είσοδο στο Κοκκινόχωμα.
0: Τηλέφωνο για ραντεβού 2510 326 597.
3: Εμπειρία που υπογράφει το άρτιο αποτέλεσμα.
4: Τα έμαθες τα νέα.
5: Ποια νέα?
4: Μεγάλη πρόοδο ο Θεόφιλος.
5: Πρόοδος Θεόφιλος. Μιλάς με γρίφους.
4: Πρόοδος Μάρκετ και κρεοπωλείο Θεόφιλος 2 σε 1.
5: Σοβαρά? Τέλεια!
4: Και το ακόμα καλύτερο, είναι ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μιλάμε για πρόοδο Θεόφιλος, όχι αστεία.
4: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
6: Η ποιότητα που εμπιστεύεστε και επιλέγετε για τα καθημερινά σας ψώνια και τα άριστης ποιότητας κρέατα, όλα σε ένα σημείο για ευκολία, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
4: Με απίστευτες εβδομαδιαίες προσφορές για να βρίσκετε πάντα όλα όσα θέλετε.
6: Πρόοδος Μάρκετ, κρεοπωλείο Θεόφιλος.
4: Κάθε μέρα, 7 το πρωί με 10 το βράδυ.
6: Delivery 2512 511 929.
4: Ανοιχτά και την Κυριακή.
6: 25 Μαρτίου 9 στον Άγιο Λουκά.
7: Οι αντλίες θερμότητας Atlantic έχουν κορυφαία απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι, είναι γαλλικής κατασκευής και με το σύστημα πλήρης εξωτερικής αντιστάθμισης επιτυχάνουν μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Αντλίες θερμότητας Atlantic. Αντιπρόσωπος για τον ομό Καβάλας, Σταύρος Μαυροσκολίδης, στη Χρυσοπολή. Θα μας βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 52 και στο τηλέφωνο 25910-23-193.
0: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Δεν είμαστε εγωιστές. Απλά. Μόνο εδώ ακούτε την καλύτερη μουσική. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ζουμερή, πλούσια, νόστιμη.
1: Φίνα και με φρέσκα εκλεκτά υλικά.
0: Εσύ πώς φαντάζεσαι την πίτσα σου? Πίτσα Χάμπο. Η πίτσα όπως ακριβώς τη θέλεις. Στον Αμυγδαλεώνα.
1: Πίτσα Χάμπο. Αλλά και μακαρονάδες, κρέπες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, σαλάτες. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Δείτε το μενού και τις προσφορές μας στο www.pizzahambo.gr. Για παραγγελίες τηλεφωνήστε και στο 2510-392-456.
0: Πίτσα Χάμπο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Αληθινή απόλαυση.
2: Τώρα η αγαπημένη σας πίτσα Χάμπο με παραγγελίες από 16 ευρώ και άνω φέρνει την παραγγελία σας και μέσα στην πόλη της Καβάλας.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Ραδιόφωνο με αρχές, αλλά χωρίς τέλος. Μακεδόνισσα 106,4.

0: Στη ζωή σου θέλεις το καλύτερο.
1: Να τον ακούς, να τον ερωτεύεσαι.
0: Μακεδόνισσα 106,4. Ο αγαπημένος της πόλης.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Ένα είναι το Μακεδονία Sport, βραβευμένο με τρία πανελλήνια γνωστά βραβεία. Οι τιμές του ξεσηκώνουν τους φίλους των ειδών σπορ. Ιδιαίτερα επώνυμα, αυθεντικά προϊόντα επιλεγμένα από τις καλύτερες εταιρείες. Αγάπη στον πελάτη, σέρβις, ποικιλία για 10 καταστήματα. Μακεδονία Sport. Όνομα ελληνικό, όνομα γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο μεγάλο όνομα. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς. Τα βραβεία μας. Greek Awards, Best of Greece και Χρυσή Εταιρεία. Μακεδονία Sport. Για τους ξύπνιους και τους απαιτητικούς.

0: Έχουμε μπει σε κάθε σπίτι. Έχουμε εξοπλίσει κάθε χώρο. Τώρα γινόμαστε και το δεξί χέρι κάθε επαγγελματία, αλλά και του ιδιώτη που αναζητά λύσεις και ιδέες. Τεχνικό Πολυκατάστημα Χριστίδης. Το όνομα που εμπιστεύεστε εδώ και πολλά χρόνια στα ηλεκτρικά είδη, απόκτησε και τεχνικό πολυκατάστημα στο δεύτερο όροφο. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη γκάμα σε ρούχα εργασίας, εργαλεία χειρός, εργαλεία κήπου, γυαλικά, είδη οικιακής χρήσης, θαμνοκοπτικά και πολλά ακόμα που θα κάνουν την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Πολυκατάστημα Ηλεκτρικών Χριστίδης και τώρα στον δεύτερο όροφο και τεχνικό πολυκατάστημα. Τρίτο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας. Τηλέφωνο 2521042940.
1: Έχει τα καλύτερα ψητά και σούβλες. Είναι το πρώτο και το καλύτερο.
2: Ταβέρνα το πρώτο κατσίκι.
1: Με ζουμερά ψητά της ώρας, λαχταριστό κατσικάκι στη γάστρα, κότσι, κοτόπουλο κρασάτο και πολλές ακόμη νόστιμες προτάσεις σε μαγειρευτά.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο μπαίνει στη σούβλα κατσικάκι και άλλες κρεατονοστιμιές.
1: Πρώτο και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Το πρώτο κατσίκι.
2: Στο Περιγιάλι, απέναντι από το Εθνικό Στάδιο.
1: Πρώτο σε όλα του.
3: Γύρισα! Μόλις άφησα το αυτοκίνητο για σέρβις.
4: Τι έκανες?
3: Πώς, πού?
4: Λέγε πόσα σου είπε.
3: Ηρέμησε αγάπη μου, στο Γκριτζελάκι πήγα. Ξέρω.
5: Γκριτζελάκης. Καλύπτει αξιόπιστα κάθε βλάβη παντός τύπου αυτοκινήτου. Κλείσε ραντεβού για το επόμενο σέρβις στις πιο φιλικές τιμές. Βρες επώνυμα ελαστικά δικής μας εισαγωγής.
6: Δες τις ευκαιρίες σε ελαφρώς μεταχειρισμένα με εγγύηση. Και τοποθέτηση υγραερίου μόνο από 500 ευρώ.
5: Συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων. Ελαστικά Γκριτζελάκης. Στη Χρυσούπολη. Τηλέφωνο 22740.
6: Γκριτζελάκης. Νέες εποχές, νέες τιμές.
7: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε. Όταν μιλάμε για κουζίνες και έπιπλα, ένα όνομα ξεχωρίζει.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Είμαστε κατασκευαστές και φτιάχνουμε με εμπειρία, ποιότητα, ανθεκτικά υλικά και μοντέρνο σύγχρονο design έπιπλα κουζίνας και για κάθε χώρο.
0: Ντουλάπες, καμαρόπορτες, ειδικές κατασκευές. Δεχόμαστε παραγγελίες για κατασκευή κουζινών και επίπλων και στη Γερμανία.
1: Σπίντζα Στυλιανός. Δημιουργούμε το χώρο που ονειρευτήκατε.
0: Περιγιάλη 90, Άγιος Τρίφωνας Καβάλας. Τηλέφωνο 694-141-6262. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram Spinzos Good Furniture.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα.
1: 106,4.
0: 24 ώρες το 24ωρο. Μόνο επιτυχίες.

0: Δόνησα 106,4. Περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες. Σε λίγο.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Όσα μας συνδέουν με την παράδοση, τα αγαπάμε λίγο περισσότερο. Ειδικά όταν είναι πεντανόστιμα. Γι' αυτό έχουμε αδυναμία στο γιαούρτι Νεογάλ. Γιατί παράγεται από 100% φρέσκο ελληνικό γάλα και συσκευάζεται καθημερινά μόνο λίγες ώρες μετά το άρμεγμα. Αγελάδος και στραγγιστό με μοναδική υφή και απίθανη γεύση. Νεογάλ. Μεγαλώνουμε μαζί της.
0: Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

Δεν χρειάζεται να περιμένεις, γιατί τώρα έρχεται άλλο ένα αγαπημένο τραγούδι στο Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Τώρα.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
3: Ατάκες του τύπου «Πού πας ρε φίλε, Φλάς δεν έχει το αυτοκίνητο, νύχτα το πήρες το δίπλωμα». Ακούς συχνά στο δρόμο, όχι όμως από δικούς μας οδηγούς και όχι για δικούς μας οδηγούς. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Μαθήματα οδήγησης με επαγγελματισμό. Διπλώματα αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών αλλά και επαγγελματικά διπλώματα σε ανταγωνιστικές τιμές. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Αναλαμβάνουμε και ανανεώσεις διπλωμάτων, μεταβιβάσεις αυτοκινήτων και κάθε είδους αυτοκινητιστική διεκπαιρέωση. Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Ο σωστός δάσκαλος με τους καλύτερους μαθητές. Αριστοτέλους 6 Καβάλα, περιοχή Αγιώργη, έναντι κλειστού πάρκινγκ δημοτικής αγοράς. Τηλέφωνο 2510-227-686.
2: Σχολείο Οδηγών Κυριακού Αθανάσιος. Τώρα θα μας βρείτε και στο υποκατάστημά μας στη Νέα Πέραμο, 28 Οκτωβρίου 31.
0: Η μουσική αρχίζει τώρα. Μόνο επιτυχίες. Μακεδόνισσα 106,4.

Το ραδιόφωνο που ακούει όλος ο πλανήτης. Μακεδόνισσα 106,4. Όπου και αν βρίσκεσαι, με ένα κλικ ακούς μόνο επιτυχίες. www.makedonissa.gr.

ξέρεις τι είναι. Αγώ στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα σταγιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου.

κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο να

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η ώρα είναι 12.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν.
1: Ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητή. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροσε τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροσε του Πατρός μου την ουρανή. Ό,τι με αρνηθεί θα τον αρνηθώ. Και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού.

αυτό που νομίζεις είναι ακόμα καλύτερο. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: 106,4. Οι επιτυχίες του σήμερα παίζουν δυνατά εδώ.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα
1: 106,4.
0: Το απόλυτο μουσικό ραδιόφωνο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μακεδόνισσα 106,4.

Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,2.

Ό,τι τραγουδάς, ό,τι χορεύεις, ό,τι σου θυμίζει πολλά, το ακούς εδώ. Ράδιο Μακεδόνισσα. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Ελίζα 106,4. Μην πάτε πουθενά. Το αγαπημένο σας τραγούδι σε λίγο.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

Στο Ράδιο Μακεδόνισσα, καμία νύχτα δεν είναι ίδια. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Ξενυχτάς μαζί του.

0: Μακεδόνισσα 106,4.
1: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: Όλοι οι καβάλα είναι συντονισμένοι εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: Ακούστε.

0: 96,4. Αν παίζει εδώ, είναι επιτυχία. Μακεδόνισσα 106,4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τι

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Η μουσική αρχίζει τώρα.
2: Μόνο επιτυχίες.
1: Μακεδόνισσα 106,4.

0: τις νύχτες. Μη μετράτε τα αστέρια.
1: Αστέρια.
0: Ακούστε τα.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
3: Αστεράτη μουσική.

0: 106,4.
1: 106,4.
0: Αυτές είναι οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Η ώρα είναι 2.
0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.

0: Στο αυτοκίνητο 106,4.
1: Στη δουλειά 106,4.
2: Στο σπίτι
0: 106,4. Ράδιο Μακεδόνισσα
2: 106,4.
0: Ακούγεται παντού.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Όταν πέφτει νύχτα, τα αστέρια ανεβαίνουν ψηλά και συγκεντρώνονται σε ένα μόνο σχηματισμό. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
1: Δεν υπάρχει λόγος να ψάχνεις στο YouTube. Έχουμε όλη τη μουσική που αγαπάς. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

Ακούμε τις νούμερο 1 επιτυχίες και κάνουμε φραγή στις κακές σκέψεις. Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4 και μακεδόνισσα.gr.

0: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Ράδιο Μακεδονίσα 106,4.
0: Μακεδονίσα 106,4.

0: Όλη η καβάλα είναι συντονισμένη εδώ.
1: Ράδιο Μακεδόνισσα
0: 106,4.
1: 106,4.
0: Ακούστε.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Ράδιο Μακεδόνισσα 106,4.
0: Μακεδόνισσα 106,4.